Παίτωνα μείωμα, να βρω να μπάσα όχι σαν ο ζαμάνι, σηλε δρυλε λάβον όρμα να μέρου πνον λαμπελί, ο κρόνα να μου πιου βρυλε να νιουμανια πέβερα την Σαμπίκη. Γιώνε λε ουγελί, αουλί, ουλί. Ο Καπ Δελγάδου, κάκα μου είναι κουλί. Ο Ρωμί ον Σαμαγκα, είναι ο Καπ Δελγάδου, πανικά κοίτα, βαγωνο φάγωνο να είσαι ο τίανο τίανα, αμπαλό την ανιβρουάνα, δλήμιρε άρωνα μήταλα. Μήνε Diga quando mina para fugule udi mam tiro da 24 21 27 14 mina ine miraru na gidiga miraru na gidiga para fugule udi mam tiro da 24 21 27 14 le calna nyuo na vile na gidiga gabalo tena ancora no amizesa mabasa

0: Κάτσουκα ρίου είναι τι με λίγο.
1: Κέρα μου ακουχάνι χειριά μου. Αι μαμά μίνα, αν ραμούλα πάνω λέγουμε. Αι μαμά μίνα, αν ζουέλο σινκάρι. Αι μαμά μίνα, μη άβα σωτέπα γουάτια μου, ρόπουανο όχι μου κουμί. Κορέ, κι νέσο κορέ λακάρι. Την αντιφαλή κοχόλελα.
2: Νιουέλε ρούγιο βάνα μούρπα. Εμπάει ρόγιο μουράλε λιβάτε βάνα βάνα.
1: Ικανό, συμβάχιου αμμικούμαν. Ικανό, μου γιώνα.

0: λιμάνι σου. Βάει η σοφ, μου πω αποτελεί αλαμπή. Ναι, ολάω τσίνα μα. Μανίνιο, ναι, ολάω τσίνα, τσίνα είναι σημαντικό. Χαού, ας πούνε αγίνει κάτω.
1: Treze horas e 44 minutos. Mais música para a sua tarde dominical. Estamos no dia 10 de maio.